0: Άλαχεμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένετ. Έλαχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: λαχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένε. Ένα χέμα σπιτσαρότ.
1: Τι έχει λεχά χωτένε?
2: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Renato.
1: Te
0: regalo. Está mirando a tú. Te regalo. Sami, hazlo tú. Hazlo tú. Te regalo. Sami, hazle tú. Hazlo tú. Te regalo. Hazlo tú. Sami, te lo dije. Hazlo tú. Hazlo tú. Te regalo. Hazle tú. Ahí mira también te veo. Un comea. Deja baita tú. Είναι πιτάρτιο το. Αφού είναι το βάζο. Αν είπα άλλο βάζο. Μάτω ρωτσέ. Σκόρει το αρισμόν, Σαμί.
2: Μάγια δεν μου σκόρει.
0: Σαμί, θα μιλώ μας όλοι στον και άστο που πάτσα με μας θέλει το βάζο. Α,
2: γιατί έχεις χάσει κάτω. Τι,
0: τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι,

0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.